0: Στα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Ρυθμός 94,7. Το έντεχνο σε κάθε του νότα.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, την μπρος σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

σάχαρα δούλα μου. Να έχει ο Μάης ο Μάης συνεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φετοχή.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια.

0: Μπράβο, Μαρέτο Πέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Μόνο έντεχνα, μόνο ρυθμό. 94,7.

0: καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφέ στο χέρι.
1: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
0: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
2: Έχετε πρόβλημα με το κλειδί του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη λύση. Agrimio Key. Κατασκευή και προγραμματισμός κλειδιών immobilizer αυτοκινήτων και μηχανών. Κατασκευάζουμε κλειδιά απλά, ασφαλείας, χρηματοκιβωτίων, θωρακισμένων θυρών. Βρείτε ακόμα συστήματα ασφαλείας για όλα τα παράθυρα αλουμινίου και σε αποκλειστικότητα την μπάρα ασφαλείας Power Bar. Ακόμη σε μεγάλη ποικιλία είδη χρωματοπολίου. Agrimio Key. Υπεύθυνη Φωτοπούλου Κούρτη Ελένη. Γιώτα στα οίκου 62 και Κακαβιά, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26 410 23 946 και 69 44 12 32 12.
3: Και δεύτερο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Πάνω Σούλου 10.
4: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
5: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
4: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται Οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
4: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
7: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
8: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στον Δινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
9: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
8: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
9: Παιχνίδια Δινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
8: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε?
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια So Clean.
12: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
13: και Πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26 410 33 777.
5: Είδες, μαμά? Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
14: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε, καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
17: Τριχονίδα Travel.

0: κομμάτια μου?
1: Μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
2: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
3: Παπαστρούμφ και το στρούμφομωρό.
1: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
2: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
1: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας. 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Επαγγελματικός εξοπλισμός. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Νικηφόρου Καλύβας.
6: Τα δικά σας σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο. Καθαρισμό σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, φλοκάτες, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Καλύβας. Τα δικά σας βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο.
5: Σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, κουβέρτες, παπλώματα.
6: Πρόταση φροντίδας. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σαλονιών, βιοκαθαρισμούς στρωμάτων, επισκευές χαλιών σε κρόσια, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και συντήρηση καμινάδων, ενεργειακών τζακιών, καθαρισμό σε μέβητες και καυστήρες.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic. Σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια χαλιών μοκετών. Παναγιώτης Καλύβας.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 27 879
5: και 26410 25 388.
7: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
8: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 94,7. Οι δημιουργοί που αγαπήσαμε. Οι ερμηνείες που μας σημάδεψαν.

0: 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
2: Άμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Ο ιδανικός summer προορισμός. Άμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρώ.

0: ρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
5: Aquapark Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
6: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό. Για παιδιά από 4 ετών.
7: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Κουσκούνη. Γιώτα στα 41 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46 596.
11: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
12: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
11: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
12: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
13: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Γενικό σερβις οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
14: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 63 335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
15: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
16: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
15: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
16: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
15: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
16: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
15: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
16: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
15: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
16: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρι Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
17: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410 48 284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάρτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 26410 91 760.
19: Κινητό 6945 3627 08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
20: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κρεοπόλιο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
22: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γείο. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γείο. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γείο Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
23: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Από σήμερα το Αγρίνιο κοιμάται αλλιώς. Νέο κατάστημα Linea Strom. Σας περιμένουμε για να δοκιμάσετε από κοντά τα καλύτερα στρώματα που σχεδιάσαμε ποτέ. Ποιοτικά και ελληνικά. Και ακόμη, μια πλούσια συλλογή από χειροποίητα κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλή 8. Από σήμερα, κοιμηθείτε αλλιώς με Linea Strom.
2: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
5: Γυροδικείο!
6: Γυροδικείο! Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
1: Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλή 8. Ανακαλύψτε τώρα τα προϊόντα Linea Strom σε μοναδικές τιμές γνωριμίας.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
11: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
10: Όχι.
11: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
10: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
11: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
10: Μα.
11: Τότε τι ασφαλές.
10: Η χώρη του όμως.
11: Η χώρη λέει. Συγγνώμη, το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
12: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
13: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
14: Κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Mr. Phone! Mr. Phone!
15: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
16: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
17: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55829 και 6984-696582.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση?
5: Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου. Peugeot.
19: Στο Αγρίνιο. Κατσανάκης, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
20: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο.

0: πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
0: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
1: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
0: Οικονομία και ποιότητα
1: στην πράξη.
2: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνη. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της συσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνης. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
3: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το αλυσοπρίωνο. Εμείς να είμαστε καλά. Εμείς και ο Κολονέλος. Ο μόνος που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αγροτικά μηχανήματα και για σέρβις. Μη σκάς, μανούλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
4: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
3: Γι' αυτό σου λέω, μανούλα, μη σκάς, ο Κολονέλος να είναι καλά.
5: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
6: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
5: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
6: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
5: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
6: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
5: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
6: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
5: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
7: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
8: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
9: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
8: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
9: Το πιστεύεις αυτό που λες?
8: Ναι.
9: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
10: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα, λαχανικά, αλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
11: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
12: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
13: Καλησπέρα και καλή βραδιά, αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα, πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά, σπίτι δικό σου.
14: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Εποφελείς από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
15: Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
16: Γιώργο, χρειάζομαι πηγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
17: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
18: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
19: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
18: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή.

0: 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
1: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ρυθμός 94,7. Η διαχρονική αξία του ελληνικού έντεχνου.

0: δύσκολα.
1: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
2: Πόσες φορές στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι πραγματικά άψογος? Μόνο μία. Και το Posto Verde το γνωρίζει. Εδώ θα βρείτε το ιδανικό κουστούμι γαμπρού. Κουστούμια υψηλής αισθητικής και μια ολοκληρωμένη συλλογή από αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν κομψά την εμφάνισή σας. Γιατί υπάρχουν στιγμές που απαιτούν το απόλυτο. Posto Verde. Και για τις καθημερινές σας εμφανίσεις, casual ρούχα, jean, πουκάμισα και μπλουζάκια για κάθε περίσταση. Παπαστράτου 50, Αγρίνιο. Η κομψότητα δεν είναι επιλογή. Είναι τάση ζωής.
3: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά. Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online. Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
5: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα
4: και πιο αγκαλιαστά.
5: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
4: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
6: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
7: Όταν η καθημερινότητα τρέχει, χρειάζεσαι ένα σημείο που τα έχει όλα. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Η στάση που αξίζει να κάνεις για καύσιμα υψηλής ποιότητας, πλυντήριο αυτοκινήτων για να λάμπει το όχημά σου, πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι, μίνι μάρκετ για ό,τι χρειάζεσαι και φυσικά καφέ για να συνεχίσεις τη μέρα σου με ενέργεια. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-33-155. Όλα όσα χρειάζεσαι σε μία στάση.
8: Hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Signia. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989. Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
0: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
9: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
0: Για τις τιμές και τις προσφορές.
9: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
0: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο 2645-026-062.
0: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
9: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι. Η σκίαση δεν είναι απλώς προστασία. Είναι αισθητική, είναι άνεση, είναι τρόπος ζωής. Τέντες Καρόπουλος δημιουργούν υψηλής ποιότητας λύσεις σκίασης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με απαιτήσεις. Σύγχρονοι αυτοματισμοί, πέργολες και τέντες που συνδυάζουν κομψότητα, αισθητική και αντοχή. Τέντες Καρόπουλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Κοριτσάς 1, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου. Τέντες Καρόπουλος, για χώρους που ξεχωρίζουν.
0: Στο σπίτι μας υπάρχουν πράγματα με αξία. Ένα αγαπημένο παλτό, ένα κοστούμι για μια ξεχωριστή στιγμή, ένα νηφικό γεμάτο αναμνήσεις. Και όταν έρθει η ώρα να τα φροντίσετε, υπάρχει ένα όνομα που εμπιστεύεστε. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Από το 1970, με εμπειρία, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Με άοσμο, υγιεινό και οικολογικό καθάρισμα, χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και φροντίζουμε ακόμη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Ελευθερίου Βενιζέλου 37 και Ηρών Πολυτεχνείου, Φανάρια Πολυχρόνη, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-25838 και 6973-7599-23. Το Σπίτι. Η φροντίδα που εμπιστεύεστε.
10: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού, εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55829 και 6984-696582.
11: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
12: Just Handmade. By Bar 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
13: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
14: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
6: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια. Για πάντα.
14: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφίκα Ραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφίκα Ραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
15: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
16: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
17: Τι να φανταστώ?
16: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
17: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
16: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
17: Και για τα μικρά μας?
16: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
15: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
16: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
18: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
16: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
19: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
2: Γυροδικείο.
3: Γυροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16 έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34-342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Στη λίμνη Τριχονίδα, σε ένα μαγευτικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στο πράσινο της φύσης και το γαλάζιο της λίμνης, γεννήθηκε το Ρόδο της λίμνης. Απολαύστε καφέ, πεντανόστιμο φαγητό και ποτό, το Ρόδο της λίμνης. Στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου Βαριά. Ένας χώρος τόσο μαγικός και ιδανικός για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και πάρτι. Το Ρόδο της λίμνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-5325-882. Σκέτη απόλαυση.
6: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
7: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
8: Η χαρά έχει γεύση. Η γιορτή έχει άρωμα βανίλιας και σοκολάτας. Και η καθημερινότητα γίνεται πιο όμορφη με ένα καλό γλυκό. Λε Σοκολά, Πέτρου Σωτήρης και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον. Στο εργαστήριό μας ετοιμάζουμε καθημερινά χειροποίητα ολόφρεσκα γλυκά όπως αφράτες τούρτες, παγωτά, κούκις και ξεχωριστές δημιουργίες για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες και μνημόσυνα και κάθε είδους εκδήλωση. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει τη γεύση που της ταιριάζει. Λε Σοκολά, Πέτρου Σωτήρης και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 26410-62699. Στο καινούριο Αγρινίου, έναντι Δημαρχείου. Η πιο γλυκιά στάση της ημέρας. Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 0-22-22-22. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στον Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα

0: Νέες θαλάσσεις αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Για πες! Είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
2: Κουλούρι.
1: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
1: Πεντανόστιμο.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει, θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
5: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
6: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
5: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
6: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
5: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στη Σκαλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
6: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
7: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
8: Άναψε τη μηχανή. Αδρεναλίνη. Κυβισμός που σε ξεσηκώνει.
9: Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Επίσημος συνεργάτης της Yamaha στο νομόετολο Ακαρνανίας. Αγορές με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις. Μακρύ 32, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046404.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
12: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι...

0: αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
1: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
2: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
5: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
4: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
5: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς, καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Μπες στην πίστα και γίνε πρωταθλητής.
10: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
12: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
13: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
14: Aquapark Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
15: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό για παιδιά από 4 ετών.
16: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
17: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης πίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
18: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
17: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
19: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
20: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
21: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Δίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
22: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
23: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant, Aquaterra. Στο καινούριο Τριχονίδας, με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα, μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-317474. Aquaterra. Χαλαρώστε πανοραμικά.
24: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
25: Μήπως να πετάμε τότε?
24: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
26: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
27: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
0: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
1: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
0: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
1: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
0: Καθαριστήρια So Clean.
1: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
0: και πλατεία 3 Φανάρια.
1: Και στο www.showclean.gr. Τηλέφωνο 26 410 33 777.
26: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
2: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Γενικό σερβις οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
3: Εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνέχεια για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
4: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις. Είσαι ολόκληρη αργεντινικό ταγκό και μήτε στο όνειρο σου πια δεν με γυρεύεις όπως παλιά με ένα σκοπό

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Από σήμερα το Αγρίνιο κοιμάται αλλιώς. Νέο κατάστημα Linea Strom. Σας περιμένουμε για να δοκιμάσετε από κοντά τα καλύτερα στρώματα που σχεδιάσαμε ποτέ. Ποιοτικά και ελληνικά. Και ακόμη, μια πλούσια συλλογή από χειροποίητα κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλείου 8. Από σήμερα, κοιμηθείτε αλλιώς με Linea Strom.
2: Ραντεβού στην πλατεία. Ψώνια στο κέντρο. Βόλτα με την παρέα. Τότε η επόμενη στάση είναι Πίτσα Ρώμα. Στον πιο κεντρικό δρόμο του Αγρινίου, δίπλα στην πλατεία Δημοκρατίας, απολαμβάνεις αυθεντική πίτσα, λαχταριστά ζυμαρικά και αγαπημένες γεύσεις. Και όταν οι στιγμές γίνονται πιο ξεχωριστές, η Πίτσα Ρώμα αναλαμβάνει και το catering της εκδήλωσής σας. Πίτσα Ρώμα. Χαριλάου Τρικούπι 4. Τηλέφωνο 26 410 25 695. Πίτσα Ρώμα. Γιατί υπάρχουν γεύσεις που γράφουν ιστορία.
1: Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλείου 8. Ανακαλύψτε τώρα τα προϊόντα Linea Strom σε μοναδικές τιμές γνωριμίας.
3: Έχετε πρόβλημα με το κλειδί του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη λύση. Αγρίνιο Key. Κατασκευή και προγραμματισμός κλειδιών immobilizer αυτοκινήτων και μηχανών. Κατασκευάζουμε κλειδιά απλά, ασφαλείας, χρηματοκιβωτίων, θωρακισμένων θυρών. Βρείτε ακόμα συστήματα ασφαλείας για όλα τα παράθυρα αλουμινίου και σε αποκλειστικότητα την μπάρα ασφαλείας Power Bar. Ακόμη σε μεγάλη ποικιλία είδη χρωματοπολίου. Αγρίνιο Key. Υπεύθυνη Φωτοπούλου Κούρτη Ελένη, Γιώτα Σταΐκου 62 και Κακαβιά, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26 410 23 946 και 69 44 12 32 12.
4: Και δεύτερο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Πάνω Σούλου 10.
5: Γη, ρο,
6: δι, κύο.
7: Γυροδικείο.
8: Γυροδικείο.
7: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
9: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
10: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους. Τώρα που μεγαλώσαμε, πάμε πάλι πλατεία. Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
11: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
12: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
13: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
8: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
14: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
8: Όχι.
14: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
8: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
14: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
8: Μα.
14: Τότε τι ασφαλές.
8: Η χώρη του όμως.
14: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
15: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
16: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
17: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
18: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
17: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
18: Η ποιότητα σε απόλυτη σχέση.
19: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
20: Σπριτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
21: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
22: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
19: Παπα Στρούμφ και το στρούμφομωρό.
21: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
22: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
21: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
23: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαιρισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23-382, στο Αγρίνιο.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Νικηφόρου Καλύβας.
25: Τα δικά σας σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο. Καθαρισμό σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, φλοκάτες, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης

0: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
1: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
0: Το πιστεύεις αυτό που λες?
1: Ναι.
0: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
2: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα, λαχανικά, αλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
3: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
4: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
5: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
6: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψησταριά Γεωργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψησταριά Γεωργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά ελάτε και δοκιμάστε.
7: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
8: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
2: Όταν η καθημερινότητα τρέχει, χρειάζεσαι ένα σημείο που τα έχει όλα. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Η στάση που αξίζει να κάνεις για καύσιμα υψηλής ποιότητας, πλυντήριο αυτοκινήτων για να λάμπει το όχημά σου, πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι, μίνι μάρκετ για ό,τι χρειάζεσαι και φυσικά καφέ για να συνεχίσεις τη μέρα σου με ενέργεια. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-33-155. Όλα όσα χρειάζεσαι σε μία στάση.
3: Πόσες φορές στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι πραγματικά άψογος? Μόνο μία. Και το Posto Verdi το γνωρίζει. Εδώ θα βρείτε το ιδανικό κουστούμι γαμπρού. Κουστούμια υψηλής αισθητικής και μια ολοκληρωμένη συλλογή από αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν κομψά την εμφάνισή σας. Γιατί υπάρχουν στιγμές που απαιτούν το απόλυτο. Posto Verdi. Και για τις καθημερινές σας εμφανίσεις, casual ρούχα, jean, πουκάμισα και μπλουζάκια για κάθε περίσταση. Παπαστράτου 50, Αγρίνιο. Η κομψότητα δεν είναι επιλογή. Είναι τάση ζωής.
4: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
5: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
4: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
4: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
7: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στον Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
8: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
7: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
8: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
7: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου. Peugeot.
11: Στο Αγρίνιο. Κατσανάκης, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
12: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
13: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
12: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
13: Για τις τιμές και τις προσφορές.
12: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
13: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
12: Τηλέφωνο 2645 026 062.
13: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
12: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
14: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι.
15: Λουριό του 2, Αγρίνιο. Root. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
16: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
17: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
18: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
19: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
20: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
19: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
20: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
19: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
20: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
19: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
20: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
21: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
22: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
23: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
22: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
23: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
22: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
23: Στο σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
22: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
23: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
22: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
23: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
22: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
23: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
22: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
23: Οικονομία και ποιότητα
22: στην πράξη.
24: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
25: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια για πάντα.
26: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
27: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
26: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
27: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
26: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
27: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
26: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
27: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
26: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
27: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρη Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
26: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
0: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το αλυσοπρίωνο. Εμείς να είμαστε καλά. Εμείς και ο Κολονέλος. Ο μόνος που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αγροτικά μηχανήματα και για σέρβις. Μη σκάς, μανούλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
1: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26-410-27-682.
0: Γι' αυτό σου λέω, μανούλα, μη σκάς, ο Κολονέλος να είναι καλά.
26: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
2: Τι να φανταστώ?
26: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
2: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
26: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
2: Και για τα μικρά μας?
26: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
27: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
26: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
3: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
26: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.
5: Τι άλλαξε? Τι χάλασε? Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνης θάλαξε. Που χάνεσαι?

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό Ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
2: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
1: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό Ράγκου.
2: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
3: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
4: Φόρμα φρυγανιές Ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Μευγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
6: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
7: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
6: Και πιο αγκαλιαστά.
7: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
6: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
8: Γη, ρο,
9: δικείο.
8: Χειροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
1: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
10: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
11: Η σκίαση δεν είναι απλώς προστασία. Είναι αισθητική. Είναι άνεση. Είναι τρόπος ζωής. Τέντες Καρόπουλος δημιουργούν υψηλής ποιότητας λύσεις σκίασης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με απαιτήσεις. Σύγχρονοι αυτοματισμοί, πέργολες και τέντες που συνδυάζουν κομψότητα, αισθητική και αντοχή. Τέντες Καρόπουλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Κοριτσάς 1, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου. Τέντες Καρόπουλος, για χώρους που ξεχωρίζουν.
12: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίσεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
11: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
12: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
13: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
14: Στον Άγιο Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
13: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
14: Πάμε για έναν Άκη.
15: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee maker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
16: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα.

0: Τέλος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Mr. Phone! Mr. Phone!
1: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
2: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά, αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα, πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά! Σπίτι, δικό σου!
5: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Επωφελείς από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
6: Στη διάθεσή σας, στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
7: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει, αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
8: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
9: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
8: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
9: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
8: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στη Σκαλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
9: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
10: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
11: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
2: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Ο ιδανικός summer προορισμός. Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
3: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά. Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
2: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
4: Στη λίμνη Τριχονίδα, σε ένα μαγευτικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στο πράσινο της φύσης και το γαλάζιο της λίμνης, γεννήθηκε το Ρόδο της λίμνης. Απολαύστε καφέ, πεντανόστιμο φαγητό και ποτό, το Ρόδο της λίμνης. Στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου Βαριά. Ένας χώρος τόσο μαγικός και ιδανικός για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και πάρτι. Το Ρόδο της λίμνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 5325 882. Σκέτη απόλαυση.
5: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν. Για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί. Για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί. Εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
6: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνη. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της οικοσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνης. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
7: Στο σπίτι μας υπάρχουν πράγματα με αξία. Ένα αγαπημένο παλτό, ένα κοστούμι για μια ξεχωριστή στιγμή, ένα νηφικό γεμάτο αναμνήσεις. Και όταν έρθει η ώρα να τα φροντίσετε, υπάρχει ένα όνομα που εμπιστεύεστε. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Από το 1970, με εμπειρία, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Με άοσμο, υγιεινό και οικολογικό καθάρισμα, χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και φροντίζουμε ακόμη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Ελευθερίου Βενιζέλου 37 και Ηρών Πολυτεχνείου, Φανάρια Πολυχρόνη, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-25838 και 6973-7599-23. Το Σπίτι. Η φροντίδα που εμπιστεύεστε.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Για πες. Είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
14: Κουλούρι.
13: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
13: Πεντανόστιμο.
16: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
17: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Aquaterra. Καφέ, lounge bar, restaurant. Aquaterra. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Aquaterra. Χαλαρώστε. Πανοραμικά.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 26410-91-760.
19: Κινητό 6945-3627-08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
20: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός.
21: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
22: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
23: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
24: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
25: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
24: Ελαστικά Καραδίμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-050-008.
0: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
2: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Η χαρά έχει γεύση. Η γιορτή έχει άρωμα βανίλιας και σοκολάτας. Και η καθημερινότητα γίνεται πιο όμορφη με ένα καλό γλυκό. Le Chocolat, Πέτρου Σωτήρης και Σία Όμικρον Έψιλον. Στο εργαστήριό μας ετοιμάζουμε καθημερινά χειροποίητα ολόφρεσκα γλυκά όπως αφράτες τούρτες, παγωτά, κουκίς και ξεχωριστές δημιουργίες για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες και μνημόσυνα και κάθε είδους εκδήλωση. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει τη γεύση που της ταιριάζει. Le Chocolat, Πέτρου Σωτήρης και Σία Ωμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 26410-62699. Στο καινούριο Αγρινίου, έναντι Δημαρχείου. Η πιο γλυκιά στάση της ημέρας.
5: Γυρο-δικείο!
6: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια. Για πάντα.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
9: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
10: Aqua Park Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar, Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
11: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις. Με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό. Για παιδιά από 4 ετών.
12: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
13: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στον Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
14: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
13: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
14: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
13: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
15: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα, με τη μεγαλύτερη ποικιλία στο νομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρή.

0: ιδέες για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού, εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 696582.
1: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης πίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
2: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946 112 402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
5: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410 23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
6: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Ραντεβού στην πλατεία. Ψώνια στο κέντρο. Βόλτα με την παρέα. Τότε η επόμενη στάση είναι Πίτσα Ρώμα. Στον πιο κεντρικό δρόμο του Αγρινίου, δίπλα στην πλατεία Δημοκρατίας, απολαμβάνεις αυθεντική πίτσα, λαχταριστά ζυμαρικά και αγαπημένες γεύσεις. Και όταν οι στιγμές γίνονται πιο ξεχωριστές, η Πίτσα Ρώμα αναλαμβάνει και το catering της εκδήλωσής σας. Πίτσα Ρώμα. Χαριλάου Τρικούπη 4. Τηλέφωνο 26 410 25 695. Πίτσα Ρώμα. Γιατί υπάρχουν γεύσεις που γράφουν ιστορία.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 20 117. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
8: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
9: Supermarket Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
8: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
9: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
8: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
9: Στο Supermarket Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
8: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
9: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
8: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
9: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
8: Supermarket Πράξης Λιώτος.
9: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
8: Supermarket Πράξης Λιώτος.
9: Οικονομία και ποιότητα
8: στην πράξη.
10: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη.
11: Διαιτολόγος διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
12: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους. Τώρα που μεγαλώσαμε, πάμε πάλι πλατεία. Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
13: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
14: Μήπως να πετάμε τότε.
13: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
15: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
16: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
17: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
16: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
17: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
16: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
17: Καθαριστήρια So Clean.
16: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
17: και Πλατεία 3 Φανάρια.
16: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410-33-777.
15: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
18: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Σπάνης. Γενικό σερβις οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
19: Καμιά απόσταση δεν σε χωρίζει από τις επιθυμίες σου. Γιατί εμείς φροντίζουμε γι' αυτό. Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Πωλήσεις, υπεύθυνο σέρβις, αξεσουάρ και τα καλύτερα μοντέλα. Μότο χειμώνας. Επίσημος συνεργάτης Yamaha στο νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Μακρύ 32 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46404.
20: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
21: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά, όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά, ελάτε και δοκιμάστε.
22: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
23: Τι να φανταστώ.
22: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
23: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
22: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
23: Και για τα μικρά μας?
22: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
23: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
22: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
24: Benvenuto al vero gusto d'Italia.
23: Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
22: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
0: Εσύ! Ναι, εσύ! Που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!» Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
23: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Από σήμερα το Αγρίνιο κοιμάται αλλιώς. Νέο κατάστημα Linea Strom. Σας περιμένουμε για να δοκιμάσετε από κοντά τα καλύτερα στρώματα που σχεδιάσαμε ποτέ. Ποιοτικά και ελληνικά. Και ακόμη, μια πλούσια συλλογή από χειροποίητα κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλείου 8. Από σήμερα, κοιμηθείτε αλλιώς με Linea Strom.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
5: Γυροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Έχετε πρόβλημα με το κλειδί του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη λύση. Αγκρίνιο Key. Κατασκευή και προγραμματισμός κλειδιών immobilizer αυτοκινήτων και μηχανών. Κατασκευάζουμε κλειδιά απλά, ασφαλείας, χρηματοκιβωτίων, θωρακισμένων θυρών. Βρείτε ακόμα συστήματα ασφαλείας για όλα τα παράθυρα αλουμινίου και σε αποκλειστικότητα την μπάρα ασφαλείας Power Bar. Ακόμη σε μεγάλη ποικιλία είδη χρωματοπολίου. Αγκρίνιο Key. Υπεύθυνη Φωτοπούλου Κούρτη Ελένη. Γιώτα στα οίκου 62. Και Κακαβιά, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-23946 και 6944-123212.
7: Και δεύτερο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Πάνω Σούλου 10.
8: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό, αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμιδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
9: Πόσες φορές στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι πραγματικά άψογος? Μόνο μία. Και το Πόστο Βέρντι το γνωρίζει. Εδώ θα βρείτε το ιδανικό κουστούμι γαμπρού. Κουστούμια υψηλής αισθητικής και μια ολοκληρωμένη συλλογή από αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν κομψά την εμφάνισή σας. Γιατί υπάρχουν στιγμές που απαιτούν το απόλυτο. Πόστο Βέρντι. Και για τις καθημερινές σας εμφανίσεις, casual ρούχα, τζιν, πουκάμισα και μπλουζάκια για κάθε περίσταση. Παπαστράτου 50, Αγρίνιο. Η κομψότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση ζωής.
1: Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλείου 8. Ανακαλύψτε τώρα τα προϊόντα Linea Strom σε μοναδικές τιμές γνωριμίας.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
12: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
14: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
13: Όχι.
14: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
13: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Συναγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
14: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
13: Μα.
14: Τότε τι ασφαλές.
13: Η χώρη του όμως.
14: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
15: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
16: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
17: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
18: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο γροπό.

0: Δημήτρης Ίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Candia Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Candia. Candia. Για πάντα.
2: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
3: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
4: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
5: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
2: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
4: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
5: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
4: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών.
6: Κρουαζιέρες.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Νικηφόρου Καλύβας.
9: Τα δικά σας σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο. Καθαρισμό σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, φλοκάτες, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Καλύβας. Τα δικά σας βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο.
8: Σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, κουβέρτες, παπλώματα.
9: Πρόταση φροντίδας. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σαλονιών, βιοκαθαρισμούς στρωμάτων, επισκευές χαλιών σε κρόσια, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και συντήρηση καμινάδων, ενεργειακών τζακιών, καθαρισμό σε λέβητες και καυστήρες.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic. Σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια χαλιών μοκετών. Παναγιώτης Καλύβας.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-27-879
8: και 26410-25-388.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία.

0: κατοικία σας καλά.
1: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
2: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
2: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
1: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
2: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
3: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα
3: και πιο αγκαλιαστά.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 2641-021-560.
3: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Όταν η καθημερινότητα τρέχει, χρειάζεσαι ένα σημείο που τα έχει όλα. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Η στάση που αξίζει να κάνεις για καύσιμα υψηλής ποιότητας, πλυντήριο αυτοκινήτων για να λάμπει το όχημά σου, πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι, μίνι μάρκετ για ό,τι χρειάζεσαι και φυσικά καφέ για να συνεχίσεις τη μέρα σου με ενέργεια. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-33-155. Όλα όσα χρειάζεσαι σε μία στάση.
7: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
9: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
10: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
9: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
10: Για τις τιμές και τις προσφορές.
9: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
10: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο 2645. 26062.
10: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
9: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
11: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
12: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
13: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
14: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης πίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
16: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
17: Στο σπίτι μας υπάρχουν πράγματα με αξία. Ένα αγαπημένο παλτό, ένα κοστούμι για μια ξεχωριστή στιγμή, ένα νηφικό γεμάτο αναμνήσεις. Και όταν έρθει η ώρα να τα φροντίσετε, υπάρχει ένα όνομα που εμπιστεύεστε. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Από το 1970, με εμπειρία, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Με άοσμο, υγιεινό και οικολογικό καθάρισμα, χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και φροντίζουμε ακόμη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Ελευθερίου Βενιζέλου 37 και Ηρώων Πολυτεχνείου, Φανάρια Πολυχρόνη, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-25838 και 6973-7599-23. Το Σπίτι. Η φροντίδα που εμπιστεύεστε.
18: Η σκίαση δεν είναι απλώς προστασία. Είναι αισθητική. Είναι άνεση. Είναι τρόπος ζωής. Τέντες Καρόπουλος δημιουργούν υψηλής ποιότητας λύσεις σκίασης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με απαιτήσεις. Σύγχρονοι αυτοματισμοί, πέργολες και τέντες που συνδυάζουν κομψότητα, αισθητική και αντοχή. Τέντες Καρόπουλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Κοριτσάς 1, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου. Τέντες Καρόπουλος, για χώρους που ξεχωρίζουν.
19: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στον Δινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
20: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
19: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
20: Παιχνίδια Δινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
19: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
21: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
22: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
23: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
22: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
23: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
22: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
23: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
22: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
23: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
24: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
25: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
26: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
25: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
26: Το πιστεύεις αυτό που λες?
25: Ναι.
26: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
25: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα. Λαχανικά, αλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
27: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
28: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά ελάτε και δοκιμάστε.
0: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Ρυθμός 94,7. Οι δημιουργοί που αγαπήσαμε. Οι ερμηνείες που μας σημάδεψαν.

0: 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Η χαρά έχει γεύση. Η γιορτή έχει άρωμα βανίλιας και σοκολάτας. Και η καθημερινότητα γίνεται πιο όμορφη με ένα καλό γλυκό. Λε Σοκολά, Πέτρου Σωτήρης και Σία Όμικρον Έψιλον. Στο εργαστήριό μας ετοιμάζουμε καθημερινά χειροποίητα ολόφρεσκα γλυκά όπως αφράτες τούρτες, παγωτά, κούκις και ξεχωριστές δημιουργίες για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες και μνημόσυνα και κάθε είδους εκδήλωση. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει τη γεύση που της ταιριάζει. Λε Σοκολά, Πέτρου Σωτήρης και Σία Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 2641062699. Στο καινούριο Αγρινίου, έναντι Δημαρχείου. Η πιο γλυκιά στάση της ημέρας.
2: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
3: Στη λίμνη Τριχονίδα, σε ένα μαγευτικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στο πράσινο της φύσης και το γαλάζιο της λίμνης, γεννήθηκε το Ρόδο της λίμνης. Απολαύστε καφέ, πεντανόστιμο φαγητό και ποτό, το Ρόδο της λίμνης. Στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου Βαριά. Ένας χώρος τόσο μαγικός και ιδανικός για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και πάρτι. Το Ρόδο της λίμνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-5325-882. Σκέτη απόλαυση.
4: Γη, ρο,
5: δι,
6: κύο.
7: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
7: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρει στη Διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος για Yamaha και CF Moto.
13: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
14: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
15: Just Handmade.
4: Μπαϊμπά 13 Αγρίνιο. Just handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
5: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
15: ER Plus, Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
5: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας, κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
15: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus, Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
5: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο, στη Σκαλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
15: ER Plus, Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
16: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
17: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
16: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
17: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
16: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
17: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λοιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
16: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
17: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
16: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
17: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρη Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
18: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο κι εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις, ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
19: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
20: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικότητας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

νύχτα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
2: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Ο ιδανικός summer προορισμός. Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
3: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό. Η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
5: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
9: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου. Peugeot.
12: Στο Αγρίνιο. Κατσανάκης. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28-311.
13: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας. 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Επαγγελματικός εξοπλισμός. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23-382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
14: Καλησπέρα και καλή βραδιά, αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα. Πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά. Σπίτι, δικό σου.
15: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Εποφελείς από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
16: Στη διάθεσή σας, στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
17: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
18: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, ρέστοραν. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε. Πανοραμικά.
19: Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778. Και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι.
20: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
21: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: χαλάς για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα χαλάς για τη θάλασσα.
1: Μόνο έντεχνα, μόνο ρυθμό. 94,7.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
2: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
4: Ραντεβού στην πλατεία. Ψώνια στο κέντρο. Βόλτα με την παρέα. Τότε η επόμενη στάση είναι Πίτσα Ρώμα. Στον πιο κεντρικό δρόμο του Αγρινίου, δίπλα στην πλατεία Δημοκρατίας, απολαμβάνεις αυθεντική πίτσα, λαχταριστά ζυμαρικά και αγαπημένες γεύσεις. Και όταν οι στιγμές γίνονται πιο ξεχωριστές, η Πίτσα Ρώμα αναλαμβάνει και το catering της εκδήλωσής σας. Πίτσα Ρώμα. Χαριλάου Τρικούπη 4. Τηλέφωνο 26410-25695. Πίτσα Ρώμα. Γιατί υπάρχουν γεύσεις που γράφουν ιστορία.
5: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνη. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της οικοσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνη. Τηλέφωνο 69 7741 0784. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
6: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα 2 καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
7: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
8: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια. Για πάντα.
9: Γη. Ρο.
10: Δι.
11: Κύο.
12: Χειροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
13: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
14: Κουλούρι.
13: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
13: Πεντανόστιμο.
15: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Κουσκούνη. Γιώτα στα 41 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46 596.
16: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το αλυσοπρίωνο. Εμείς να είμαστε καλά. εμείς και ο Κολονέλος, ο μόνος που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αγροτικά μηχανήματα και για σέρβις. Μη σκάς, μανούλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
10: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
16: Γι' αυτό σου λέω, μανούλα, μη σκάς, ο Κολονέλος να είναι καλά.
11: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15 Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
17: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
18: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
17: Άκης Καφέ, ο λίδρος για του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
18: Πάμε για έναν Άκη.
19: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.
20: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38 Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
21: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
20: Τι να φανταστώ?
21: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
20: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
21: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
20: Και για τα μικρά μας?
21: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
20: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
21: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
22: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
21: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
23: Γιώργο, χρειάζομαι πηγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
24: Καλά. Και το ρωτάς, φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
26: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
27: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
0: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα. Και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού. Aquapark Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
2: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό για παιδιά από 4 ετών.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
5: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
4: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
4: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
7: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους.
8: Τώρα που μεγαλώσαμε,
7: πάμε πάλι πλατεία.
8: Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079 από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
10: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
11: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού, εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 5829 και 6984-696582.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
14: Σπριτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
15: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
16: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
13: Παπαστρούμφ και το στρούμφομωρό.
15: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
16: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
15: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
17: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρου 6264, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός.
18: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
19: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
20: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
19: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
20: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
20: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
19: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
20: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
19: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
20: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
19: Τηλέφωνο 26410 91 760.
20: Κινητό 6945 3627 08.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
21: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
22: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν το λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: βρίσκει το ρυθμό του. Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
1: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμιδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Έχετε πρόβλημα με το κλειδί του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη λύση. Agrinio Key. Κατασκευή και προγραμματισμός κλειδιών immobilizer αυτοκινήτων και μηχανών. Κατασκευάζουμε κλειδιά απλά, ασφαλείας, χρηματοκιβωτίων, θωρακισμένων θυρών. Βρείτε ακόμα συστήματα ασφαλείας για όλα τα παράθυρα αλουμινίου και σε αποκλειστικότητα την μπάρα ασφαλείας Power Bar. Ακόμη σε μεγάλη ποικιλία είδη χρωματοπολίου. Agrinio Key. Υπεύθυνη Φωτοπούλου Κούρτη Ελένη. Οίκου 62 και Κακαβιά, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-23946 και 6944-123212.
5: Και δεύτερο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Πάνω Σούλου 10.
6: Γυροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
7: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
8: Στο σπίτι μας υπάρχουν πράγματα με αξία. Ένα αγαπημένο παλτό, ένα κοστούμι για μια ξεχωριστή στιγμή, ένα νηφικό γεμάτο αναμνήσεις. Και όταν έρθει η ώρα να τα φροντίσετε, υπάρχει ένα όνομα που εμπιστεύεστε. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Από το 1970, με εμπειρία, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Με άοσμο, υγιεινό και οικολογικό καθάρισμα, χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και φροντίζουμε ακόμη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Ελευθερίου Βενιζέλου 37 και Ηρώων Πολυτεχνείου, Φανάρια Πολυχρόνη, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-25838 και 6973-7599-23. Το Σπίτι. Η φροντίδα που εμπιστεύεστε.
9: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
10: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
9: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
10: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του. Τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις?
12: Έλα, δεν θέλω τέτοια.
11: Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
13: Για να εμπιστευτείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
14: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
13: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
14: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
13: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
14: Στο σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
13: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
14: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
13: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
14: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
13: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
14: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
13: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
14: Οικονομία και ποιότητα
13: στην πράξη. Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι.
15: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνησή. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Γενικό σερβίς οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση υδραυών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-039-800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
16: Άναψε τη μηχανή. Αδρεναλίνη. Κυβισμός που σε ξεσηκώνει.
17: Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Επίσημος συνεργάτης της Yamaha στο νομόετολο Ακαρνανίας. Αγορές με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις. Μακρύ 32, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-404.
18: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
19: Μήπως να πετάμε τότε?
18: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
20: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
21: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ανιδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
20: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
21: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
20: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
21: Καθαριστήρια So Clean.
20: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
21: και Πλατεία 3 Φανάρια.
20: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26 410 33 777.
10: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
22: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
23: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
24: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, σιτά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά, όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά, ελάτε και δοκιμάστε.
0: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Από σήμερα το Αγρίνιο κοιμάται αλλιώς. Νέο κατάστημα Linea Strom. Σας περιμένουμε για να δοκιμάσετε από κοντά τα καλύτερα στρώματα που σχεδιάσαμε ποτέ. Ποιοτικά και ελληνικά. Και ακόμη, μια πλούσια συλλογή από χειροποίητα κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλή 8. Από σήμερα, κοιμηθείτε αλλιώς με Linea Strom.
2: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
3: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Ο ιδανικός summer προορισμός.
4: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος.
5: Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
1: Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλή 8. Ανακαλύψτε τώρα τα προϊόντα Linea Strom σε μοναδικές τιμές γνωριμίας.
6: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
8: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
9: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
8: Όχι.
9: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
8: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
9: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
8: Μα.
9: Τότε τι ασφαλές.
8: Η χώρη του όμως.
9: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
10: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
11: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
12: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
13: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Μελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
14: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
13: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
14: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
13: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Μελούδας.
13: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
14: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
15: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
16: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το αλυσοπρίωνο. Εμείς να είμαστε καλά. Εμείς και ο Κολονέλος. Ο μόνος που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αγροτικά μηχανήματα και για σέρβις. Μη σκάς, μανούλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
17: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Παπαϊωάννου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
16: Γι' αυτό σου λέω, μανούλα, μη σκάς, ο Κολονέλος να είναι καλά.
18: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
19: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
21: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
22: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
23: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
24: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
25: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
26: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
27: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
28: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
27: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
28: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
27: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
28: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
27: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
28: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
27: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
28: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρι Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
29: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Candia Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Candia. Candia. Για πάντα.
30: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
31: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
30: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοΐας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
31: Ακουστικά βαρικοΐας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
30: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στις Καλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
31: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
32: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Bravo Marco Peña, bravo Mente.
1: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
2: Γυροδικείο!
3: Γυροδικείο!
2: Γυροδικείο!
3: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό. Η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
5: Η χαρά έχει γεύση. Η γιορτή έχει άρωμα βανίλιας και σοκολάτας. Και η καθημερινότητα γίνεται πιο όμορφη με ένα καλό γλυκό. Λε Σοκολά, Πέτρου Σωτήρης και Σία Όμικρον Έψιλον. Στο εργαστήριό μας ετοιμάζουμε καθημερινά χειροποίητα ολόφρεσκα γλυκά όπως αφράτες τούρτες, παγωτά, κούκις και ξεχωριστές δημιουργίες για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες και μνημόσυνα και κάθε είδους εκδήλωση. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει τη γεύση που της ταιριάζει. Λε Σοκολά, Πέτρου Σωτήρης και Σία Ωμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 26410 62 699. Στο καινούριο Αγρινίου, έναντι Δημαρχείου. Η πιο γλυκιά στάση της ημέρας.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα κι εσύ το στυλ σου.
8: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
9: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα
8: και πιο αγκαλιαστά.
9: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410 21 560.
8: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
10: Πόσες φορές στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι πραγματικά άψογος? Μόνο μία. Και το Posto Verdi το γνωρίζει. Εδώ θα βρείτε το ιδανικό κουστούμι γαμπρού. Κουστούμια υψηλής αισθητικής και μια ολοκληρωμένη συλλογή από αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν κομψά την εμφάνισή σας. Γιατί υπάρχουν στιγμές που απαιτούν το απόλυτο. Posto Verdi. Και για τις καθημερινές σας εμφανίσεις, casual ρούχα, jean, πουκάμισα και μπλουζάκια για κάθε περίσταση. Παπαστράτου 50, Αγρίνιο. Η κομψότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση ζωής.
11: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερί αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συνέστημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερί. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάσιένα, Αγρίνιο.
12: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια.
13: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης πίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
13: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
15: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Η σκίαση δεν είναι απλώς προστασία. Είναι αισθητική. Είναι άνεση, είναι τρόπος ζωής. Τέντες Καρόπουλος δημιουργούν υψηλής ποιότητας λύσεις σκίασης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με απαιτήσεις. Σύγχρονοι αυτοματισμοί, πέργολες και τέντες που συνδυάζουν κομψότητα, αισθητική και αντοχή. Τέντες Καρόπουλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Κοριτσάς 1, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου. Τέντες Καρόπουλος, για χώρους που ξεχωρίζουν.
17: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Κουσκούνη. Γιώτα Στάικου 41, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46596.
18: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
19: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
18: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
19: Για τις τιμές και τις προσφορές.
18: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
19: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
18: Τηλέφωνο 2645-026-062.
19: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
18: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
20: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
21: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
22: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 40 χρόνια εμπειρία. Με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων. Με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Με τις καλύτερες τιμές. Με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας. Για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές. Για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαιρισμού. Για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο

0: στο 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Mana G Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Mana G, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
1: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

φωνιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ρυθμός 94,7. Το έντεχνο σε κάθε του νότα. Thank you.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Όταν η καθημερινότητα τρέχει, χρειάζεσαι ένα σημείο που τα έχει όλα. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Η στάση που αξίζει να κάνεις για καύσιμα υψηλής ποιότητας, πλυντήριο αυτοκινήτων για να λάμπει το όχημά σου, πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι, μίνι μάρκετ για ό,τι χρειάζεσαι και φυσικά καφέ για να συνεχίσεις τη μέρα σου με ενέργεια. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 33 155. Όλα όσα χρειάζεσαι σε μία στάση.
2: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Στη λίμνη Τριχονίδα, σε ένα μαγευτικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στο πράσινο της φύσης και το γαλάζιο της λίμνης, γεννήθηκε το Ρόδο της Λίμνης. Απολαύστε καφέ, πεντανόστιμο φαγητό και ποτό, το Ρόδο της Λίμνης. Στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου Βαριά. Ένας χώρος τόσο μαγικός και ιδανικός για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και πάρτι. Το Ρόδο της Λίμνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-5325-882. Σκέτη απόλαυση. Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
1: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρο 22 Αγρίνιο.
4: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
8: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους. Τώρα που μεγαλώσαμε, πάμε πάλι πλατεία. Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής. Το περίφημο κοτόπουλο σούβλας. Το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής. Στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
9: Για πες. Είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
10: Κουλούρι.
9: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο M Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: M Κουλούρι, Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
9: Πεντανόστιμο.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου. Peugeot.
13: Στο Αγρίνιο. Κατσανάκης, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28-311.
14: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
15: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
16: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνη. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της συσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνης. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
17: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
18: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
17: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
18: Το πιστεύεις αυτό που λες?
17: Ναι.
18: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
19: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα, λαχανικά, αλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
20: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Νικηφόρου Καλύβας.
22: Τα δικά σας σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο. Καθαρισμός σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, φλοκάτες, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Καλύβας. Τα δικά σας βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο.
21: Σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, κουβέρτες, παπλώματα.
22: Πρόταση φροντίδας. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σαλονιών, βιοκαθαρισμούς στρωμάτων, επισκευές χαλιών σε κρόσια. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και συντήρηση καμινάδων, ενεργειακών τζακιών, καθαρισμό σε λέβητες και καυστήρες.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic. Σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια χαλιών μοκετών. Παναγιώτης Καλύβας.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-27-879
21: και 26410-25-388.
23: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
21: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
23: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
21: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
23: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
21: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
23: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
21: Πακέτα διακοπών.
23: Κρουαζιέρες.
21: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
23: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-58-314.
23: Και στο trichonidatravel.gr.
21: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
24: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται
0: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-696582.
1: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
2: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

έφυγες, αγάπη μου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό Αρχοντικό Ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
5: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
4: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό Ράγκου.
5: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία. Ραντεβού στην πλατεία. Ψώνια στο κέντρο. Βόλτα με την παρέα. Τότε η επόμενη στάση είναι Πίτσα Ρώμα. Στον πιο κεντρικό δρόμο του Αγρινίου, δίπλα στην πλατεία Δημοκρατίας, απολαμβάνεις αυθεντική πίτσα, λαχταριστά ζυμαρικά και αγαπημένες γεύσεις. Και όταν οι στιγμές γίνονται πιο ξεχωριστές, η Πίτσα Ρώμα αναλαμβάνει και το catering της εκδήλωσής σας. Πίτσα Ρώμα. Χαριλάου Τρικούπη 4. Τηλέφωνο 26410-25695. Πίτσα Ρώμα. Γιατί υπάρχουν γεύσεις που γράφουν ιστορία.
6: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
7: Γυροδικείο! Γυροδικείο! Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34-342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Οι κινητήρες παίρνουν μπροστά. Και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο. Τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπαευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Μπες στην πίστα και γίνε πρωταθλητής. Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop.
11: Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
12: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
14: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφίκα Ραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 2641-026003. Ζωοτροφές Αφίκα Ραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
15: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant, Aquaterra. Στο καινούριο Τριχονίδας, με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα, μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Aquaterra. Χαλαρώστε πανοραμικά.
16: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα. Πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά. Σπίτι, δικό σου.
17: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Επωφελείσου από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
18: Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
19: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
20: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ τεστ της Αλφα Λυκείου κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontisterio.gr.
0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
21: Καμιά απόσταση δεν σε χωρίζει από τις επιθυμίες σου. Γιατί εμείς φροντίζουμε γι' αυτό. Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Πωλήσεις, υπεύθυνο σέρβις, αξεσουάρ και τα καλύτερα μοντέλα. Μότο χειμώνας. Επίσημος συνεργάτης Yamaha στο νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Μακρύ 32 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46404.
22: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Κοσμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
2: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
3: Aquapark Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
4: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό για παιδιά από 4 ετών.
5: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
6: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
5: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
7: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
5: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
8: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
9: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
10: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
11: Στο Νάγκη Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
10: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
11: Πάμε για έναν
12: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
13: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
12: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
13: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
12: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στη Σκαλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
13: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
14: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-57778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι.
15: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
16: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
17: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
14: Παπαγαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
15: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
17: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγαλίνο.
14: Παπαγαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
17: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
18: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
19: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
20: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
19: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
20: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
20: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
19: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
20: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
19: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
20: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
19: Τηλέφωνο 2641-091-760.
20: Κινητό 6945-3627-08.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
21: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
20: Τι να φανταστώ?
21: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
20: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
21: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
20: Και για τα μικρά μας?
21: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
20: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
21: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
22: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
21: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
23: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
24: Καλά. Και το ρωτάς, φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
26: 40 χρόνια, ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-050-008.
27: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά κι αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
28: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
29: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν το λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: ξεχάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ρυθμός 94,7. Οι δημιουργοί που αγαπήσαμε. Οι ερμηνείες που μας σημάδεψαν.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 2641-30-19-01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Γυροδικείο!
6: Γυροδικείο! Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16 έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
8: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
9: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
8: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
9: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
8: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
9: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
8: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
9: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
10: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
11: Στο σπίτι μας υπάρχουν πράγματα με αξία. Ένα αγαπημένο παλτό, ένα κοστούμι για μια ξεχωριστή στιγμή, ένα νηφικό γεμάτο αναμνήσεις. Και όταν έρθει η ώρα να τα φροντίσετε, υπάρχει ένα όνομα που εμπιστεύεστε. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Από το 1970, με εμπειρία, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Με άοσμο, υγιεινό και οικολογικό καθάρισμα, χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και φροντίζουμε ακόμη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Στεγνοκαθαριστήριο Το Σπίτι. Ελευθερίου Βενιζέλου 37 και Ηρών Πολυτεχνείου, Φανάρια Πολυχρόνη, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-25838 και 6973-7599-23. Το Σπίτι. Η φροντίδα που εμπιστεύεστε.
12: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
13: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
12: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
13: Η ποιότητα σε απόλυτης γης.
14: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα.
5: Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλού Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
15: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
16: Just Handmade. By Bar 13 Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
17: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλοίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Γενικό σερβις οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλοίο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
18: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
19: Μήπως να πετάμε τότε.
18: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
20: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
21: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
22: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
21: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
22: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
21: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
22: Καθαριστήρια So Clean.
21: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
22: και Πλατεία 3 Φανάρια.
21: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410-33777.
20: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
23: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός.
24: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
25: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Από σήμερα το Αγρίνιο κοιμάται αλλιώς. Νέο κατάστημα Linea Strom. Σας περιμένουμε για να δοκιμάσετε από κοντά τα καλύτερα στρώματα που σχεδιάσαμε ποτέ. Ποιοτικά και ελληνικά. Και ακόμη, μια πλούσια συλλογή από χειροποίητα κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλείου 8. Από σήμερα, κοιμηθείτε αλλιώς με Linea Strom.
2: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
3: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Ο ιδανικός summer προορισμός. Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
1: Νέο κατάστημα Linea Strom στο Αγρίνιο, Δαγκλείου 8. Ανακαλύψτε τώρα τα προϊόντα Linea Strom σε μοναδικές τιμές γνωριμίας.
5: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
6: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Τερακότα nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
7: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης πίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
8: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Η σκίαση δεν είναι απλώς προστασία. Είναι αισθητική, είναι άνεση, είναι τρόπος ζωής. Τέντες Καρόπουλος δημιουργούν υψηλής ποιότητας λύσεις σκίασης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με απαιτήσεις. Σύγχρονοι αυτοματισμοί, πέργολες και τέντες που συνδυάζουν κομψότητα, αισθητική και αντοχή. Τέντες Καρόπουλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Κοριτσάς 1, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου. Τέντες Καρόπουλος, για χώρους που ξεχωρίζουν.
11: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55829 και 6984-696582.
12: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
13: Supermarket Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
12: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
13: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
12: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
13: Στο Supermarket Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
12: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
13: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
12: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
14: ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
15: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
14: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
15: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
14: Οικονομία και ποιότητα
15: στην πράξη.
16: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
17: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
18: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
19: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου. Peugeot.
22: Στο Αγρίνιο. Κατσανάκης, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
23: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίσεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
24: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
23: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
25: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
26: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
25: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
23: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
25: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
27: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
28: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
29: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
28: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
29: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
28: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
29: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
28: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
29: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
28: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
29: Τώρα θα βρείτε και φυσικά. φρύγκια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρη Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
0: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Σκένδια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Candia Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Candia. Candia. Για πάντα.
1: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Στη λίμνη Τριχονίδα, σε ένα μαγευτικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στο πράσινο της φύσης και το γαλάζιο της λίμνης, γεννήθηκε το Ρόδο της λίμνης. Απολαύστε καφέ, πεντανόστιμο φαγητό και ποτό, το Ρόδο της λίμνης. Στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου Βαριά. Ένας χώρος τόσο μαγικός και ιδανικός για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και πάρτι. Το Ρόδο της λίμνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-5325-882. Σκέτη απόλαυση.
2: Έχετε πρόβλημα με το κλειδί του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη λύση. Agrinio Key. Κατασκευή και προγραμματισμός κλειδιών immobilizer αυτοκινήτων και μηχανών. Κατασκευάζουμε κλειδιά απλά, ασφαλείας, χρηματοκιβωτίων, θωρακισμένων θυρών. Βρείτε ακόμα συστήματα ασφαλείας για όλα τα παράθυρα αλουμινίου και σε αποκλειστικότητα την μπάρα ασφαλείας Power Bar. Ακόμη σε μεγάλη ποικιλία είδη χρωματοπολίου. Agrinio Key. Υπεύθυνη Φωτοπούλου Κούρτη Ελένη. Γιώτα στα οίκου 62 και Κακαβιά, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-23946 και 6944-123212.
3: Και δεύτερο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Πάνω Σούλου 10.
4: Γυρο-δικείο!
5: Γυροδικείο!
4: Γυροδικείο!
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
6: Πόσες φορές στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι πραγματικά άψογος? Μόνο μία. Και το Posto Verdi το γνωρίζει. Εδώ θα βρείτε το ιδανικό κουστούμι γαμπρού. Κουστούμια υψηλής αισθητικής και μια ολοκληρωμένη συλλογή από αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν κομψά την εμφάνισή σας. Γιατί υπάρχουν στιγμές που απαιτούν το απόλυτο. Posto Verdi. Και για τις καθημερινές σας εμφανίσεις, casual ρούχα, jean, πουκάμισα και μπλουζάκια για κάθε περίσταση. Παπαστράτου 50, Αγρίνιο. Η κομψότητα δεν είναι επιλογή. Είναι τάση ζωής.
7: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
8: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
7: Και πιο αγκαλιαστά.
8: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζι Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
7: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
9: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους. Τώρα που μεγαλώσαμε, πάμε πάλι πλατεία. Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
10: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
12: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 Αγρίνιο Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Kouskouni. Γιώτα στα 41 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46 596.
15: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το αλυσοπρίωνο. Εμείς να είμαστε καλά. Εμείς και ο Κολονέλος. Ο μόνος που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αγροτικά μηχανήματα και για σέρβις. Μη σκάς, μανούλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
16: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
15: Γι' αυτό σου λέω, μανούλα, μη σκάς, ο Κολονέλος να είναι καλά.
17: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
18: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
17: Όχι.
18: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
17: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
18: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
17: Μα.
18: Τότε τι ασφαλές.
17: Η χώρη του όμως.
18: Η χώρη, λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
19: Λογικό να συγκρίνεις. Αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
20: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56, Αγρίνιο.
21: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
22: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
23: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
24: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
23: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
24: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
23: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
24: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
23: Πακέτα διακοπών.
24: Κρουαζιέρες.
23: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
24: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
23: Τηλέφωνο 26410 58 314.
24: Και στο trichonidatravel.gr.
23: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
25: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
26: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
25: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
26: Το πιστεύεις αυτό που λες?
25: Ναι.
26: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
25: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα, λαχανικά, αλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
24: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33 214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
27: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα.
28: Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ.
29: Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα.
30: Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας.
31: Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα.
32: Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία.
33: Οικία
32: Ιατρία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
0: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
1: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Το έντεχνο σε κάθε του νότα.
1: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλουκ.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Ραντεβού στην πλατεία. Ψώνια στο κέντρο. Βόλτα με την παρέα. Τότε η επόμενη στάση είναι Πίτσα Ρώμα. Στον πιο κεντρικό δρόμο του Αγρινίου, δίπλα στην πλατεία Δημοκρατίας, απολαμβάνεις αυθεντική πίτσα, λαχταριστά ζυμαρικά και αγαπημένες γεύσεις. Και όταν οι στιγμές γίνονται πιο ξεχωριστές, η Πίτσα Ρώμα αναλαμβάνει και το catering της εκδήλωσής σας. Πίτσα Ρώμα. Χαριλάου Τρικούπη 4. Τηλέφωνο 26 410 25 695. Πίτσα Ρώμα. Γιατί υπάρχουν γεύσεις που γράφουν ιστορία.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό Ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
1: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
2: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό Ράγκου.
1: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
3: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
6: Όταν η καθημερινότητα τρέχει, χρειάζεσαι ένα σημείο που τα έχει όλα. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Η στάση που αξίζει να κάνεις για καύσιμα υψηλής ποιότητας, πλυντήριο αυτοκινήτων για να λάμπει το όχημά σου, πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι, μίνι μάρκετ για ό,τι χρειάζεσαι και φυσικά καφέ για να συνεχίσεις τη μέρα σου με ενέργεια. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-33-155. Όλα όσα χρειάζεσαι σε μία στάση.
7: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
9: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strong. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strong και όνειρα γλυκά.
10: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
11: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
10: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
11: Για τις τιμές και τις προσφορές.
10: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
11: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
10: Τηλέφωνο 2645 026 062.
11: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
10: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
12: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
13: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν φουρτούνι. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της οικοσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνη. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
14: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
15: Για πες. Είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
16: Κουλούρι.
15: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
15: Πεντανόστιμο.
17: Όλα γύρω μας αλλάζουν. Εξελίσσονται. Αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
18: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής.
19: Κουρκούτας. Για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές. Για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαιρισμού. Για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23 382 στο Αγρίνιο.
20: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Οι κινητήρες παίρνουν μπροστά. Και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο. Τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπαευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Μπες στην πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Η χαρά έχει γεύση, η γιορτή έχει άρωμα βανίλιας και σοκολάτας και η καθημερινότητα γίνεται πιο όμορφη με ένα καλό γλυκό. Le Chocolat, Πέτρου Σωτήρης και Σία Όμικρον Έψιλον. Στο εργαστήριό μας ετοιμάζουμε καθημερινά χειροποίητα ολόφρεσκα γλυκά όπως αφράτες τούρτες, παγωτά, κούκις και ξεχωριστές δημιουργίες για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες και μνημόσυνα και κάθε είδους εκδήλωση. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει τη γεύση που της ταιριάζει. Le Chocolat, Πέτρου Σωτήρης και Σία Ωμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 26410-62699. Στο καινούριο Αγρινίου, έναντι Δημαρχείου. Η πιο γλυκιά στάση της ημέρας.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
5: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Δίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στο νομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
6: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
7: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
8: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα».
9: Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
10: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
11: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
12: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 26410-91-760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
15: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
16: Καλά. Και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα. Πού αλλού?
17: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
18: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
17: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50-008.
19: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχία Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
20: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
6: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοΐας Signia. Ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Νικηφόρου Καλύβας.
8: Τα δικά σας σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο. Καθαρισμό σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, φλοκάτες, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic Παναγιώτης Καλύβας. Τα δικά σας βιομηχανικά πλυντήρια και όχι νεροτριβή στο Αγρίνιο.
7: Σε χαλιά, μοκέτες, κυλίμια, κουβέρτες, παπλώματα.
8: Πρόταση φροντίδας. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σαλονιών, βιοκαθαρισμούς στρωμάτων, επισκευές χαλιών σε κρόσια, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και συντήρηση καμινάδων, ενεργειακών τζακιών, καθαρισμό σε λέβητες και καυστήρες.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Fantastic. Σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια χαλιών μοκετών. Παναγιώτης Καλύβας.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-27-879
7: και 26410-25-388.
9: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
10: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή.
11: Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
12: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψισταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery, μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά, όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψισταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-0-577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά, ελάτε και δοκιμάστε.
0: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Μόνο έντεχνα, μόνο ρυθμό. 94,7.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια. Για πάντα.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
3: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
4: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
1: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
4: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
1: Πάμε για έναν Άκη.
5: Σχολείο τέλος. Και τώρα... Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα. Πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά. Σπίτι, δικό σου.
7: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Εποφελήσου από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
8: Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
9: Καμιά απόσταση δεν σε χωρίζει από τις επιθυμίες σου. Γιατί εμείς φροντίζουμε γι' αυτό. Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Πωλήσεις, υπεύθυνο σέρβις, αξεσουάρ και τα καλύτερα μοντέλα. Μότο χειμώνας. Επίσημος συνεργάτης Yamaha στο νομό Ετωλού Ακαρνανίας. Μακρύ 32 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46404.
10: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
1: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
2: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
1: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
2: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
3: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55829 και 6984-696582.
4: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος, πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου, εξοπλισμός καταστημάτων, σέρβις υγραερίου, δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος, τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός.
0: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

0: αφές. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 94,7. Εκεί που το έντεχνο βρίσκει το ρυθμό του.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
3: Εσύ, ναι εσύ, που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνέχεια για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας. 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας, επαγγελματικός εξοπλισμός. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23-382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 2641-058-314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Και τώρα οι μελωδίες ξαναπαίρνουν τον λόγο. Ρυθμός 94,7. Όλη η πόλη στο ρυθμό του έντεχνου.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ρυθμός 94,7. Οι δημιουργοί που αγαπήσαμε. Οι ερμηνείες που μας σημάδεψαν.
1: Έτσι κι αλλιώς θα ήξερα όλα. Και να το μπροστά μου

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο